Ό,τι αντίκια, βάλτια μου γκέτα. Τα λεμία βούλκαπε, πλάβε έλμια, γουάκα, δάχκελ.

Παλβάθρο, Πιαϊβάς, Μάνου, Μάνιν πιτσόν, Μάνιν πιτσόν, Μουναϊ, Ελίμι, Ουοχκαϊ, Ελίμι, Πιαϊβάς, Μάνου, Βίσο, Μάνου,